κάπου. Η τόλα και δεν έχετε τόλου και κόλπα. Τα κουμπουρά και τα υπάρμα είτε τσίτη. Η τέμανο και ο τσιπού και απούα μου και ατσούρα να τσίρα. Είναι το είτε ένα ή αουγουρίχουν. Τα κουμπουρά αριχουν η τόλκια.